0: ανεκονία.
1: Φάμπρικα Ντόμπρε Ζάμπαβε. Ράδιο Σμέντερο 96,1 MHz. Extra FM Radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat Radio na 107,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.